Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: με πονέσει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: χαμός 96,5.
1: Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου. Μπροστά σου μου κόβει τη μιλιά μου.
0: Η καρδιά της pop μουσικής.
2: Κράτα και μια γκαλιά για μένα. Και μην ακούς κανένα. Εσένα εγώ ψηλά.
0: Χτυπά εδώ.

0: 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Άρχεσαι χωρίς να μου το λες. Να γεμίζει αέρα το δωμάτιο. Να έρχεσαι να

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παλμός 96.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Αν έρθεις και στο σώμα.
0: Τι κάνετε, πως είστε, Παρασκευή σήμερα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 είμαστε παρέα εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Να πω την καλημέρα μου στους φίλους μου, τους οδηγούς, τους ταξιτζίδες, σε όλους όσους έχετε βγει ήδη στο δρόμο πριν καλά καλά αυτή η πόλη ξυπνήσει. Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα. Επιτέλους ήρθε το Σαββατοκύριακο, η μέρα είναι εξαιρετική, θα περάσουμε φανταστικά σήμερα. Να πω τα χρόνια μου πολλά στον Αχιλέα και εσύ αν έχεις κάποιον Αχιλέα, πάρ' τον τώρα ένα τηλέφωνο να του ευχηθείς. Viber ανοιχτό 6931 35 70 27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου. Τι κάνεις, που βρίσκεσαι, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δεις στον δρόμο, για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Τα social μας επίσης ανοιχτά, Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Στο Instagram μάλιστα δώσε ιδιαίτερη προσοχή, διότι τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός. Δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σου. Πρέπει να τα διεκδικήσεις, να δηλώσεις συμμετοχή και που ξέρεις, μπορεί αυτό το καλοκαίρι να είναι το τυχερό σου. Καλημέρα επίσης στους απανταχού ακροατές μας, στην Έδεσα, στη Βέρεια, στα Γιαννιτσά, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Κρήτη που μας ακούνε διαδικτυακά. Σου φέρνω σε πάρα πολύ λίγο τα πιο hot νέα της πόλης, της Ελλάδας. Θα συζητήσουμε για Eurovision, θα συζητήσουμε για αθλητικά, θα δούμε τελικά τι θα γίνει με τη Ryanair, με τη FedEx, όλα, όλα, όλα, όλα. Πού αλλού, εδώ στον Παλμό, στους 96 και 5. Ξεκινάμε αμέσως τώρα και φύγαμε μαζί μέχρι και τις 11. Τώρα όμως, Κατερίνα Λιόλιου.

μόνο που θέλουμε να μας δώσει αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένας εξαιρετικός καιρός για να περάσουμε υπέροχα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, η μέρα προβλέπεται εξαιρετική. Λοιπόν, από τους 14 βαθμούς που έχει αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 23 βαθμούς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, τα πράγματα δεν θα είναι έτσι, διότι αύριο βλέπω βροχές, δυστυχώς. Άντε πάλι δεν θα κάνουμε το μπανάκι μας στο σουκού, δηλαδή πώς και πώς το περιμέναμε. Θα κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή, 15 μέρες για το καλοκαίρι. Επιτέλους να κάνουμε και τη βούτα μας, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε στο 6931-35-70-27 πότε κάνετε συνήθως το πρώτο σας μπάνιο, τέλη Μαΐου, τέλη Απριλίου, αρχές Ιουλίου, αρχές Ιουνίου. Δεν κάνετε μπάνιο, γιατί τελευταία είστε και πολύ κρυονιέριδες. Και ας περάσουμε λίγο στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης μας. Ας κάνουμε έτσι μια βολτούλα. Από πού να ξεκινήσω, από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από το κέντρο της πόλης. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά για την ώρα. Όλγας Κωνσταντίνου Καραμανλή. Βλέπω εδώ Τσιμισκή, Εγνατία, όλες ρέουν σαν νερό, κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη, κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Αγίου Δημητρίου, το ίδιο και στη Δραγούμη, κατά τα άλλα μια χαρά. Τώρα ως προς τον περιφερειακό, καθυστερήσεις συναντώνται κυρίως στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, όπου τα πράγματα έχουν αρχίσει ήδη να είναι περίεργα στο ύψος του Παπαγεωργίου. Η κίνηση συνεχίζεται στην Ανηφόρα, στο ύψος των Σικαιών, και μέχρι την Τούμπα και τα Κωνσταντινοπολίτικα οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Φοράμε τη ζώνη μας, χαλαρώνουμε, πίνουμε το καφεδάκι μας, ακούμε Παλμό 96 και 5, την καρδιά της pop μουσικής, θα φτάσουμε όλοι στις δουλειές μας, το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλείς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, γιατί χτες είχαμε Eurovision, έτσι. Είχαμε πρόκριση της Κύπρου, έχουμε προκριθεί και ως Ελλάδα και ανυπομονούμε για το τελικό του Σαββάτου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Τι έχουμε. Λοιπόν, Eurovision έχουμε. Αυτή η εβδομάδα κινείται σε ρυθμούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο κομμάτι του τραγουδιού. Και χθες η Κύπρος τα κατάφερε. Η συνονόματη μου, η Αντιγόνη Μπάξτον, με το τραγούδι Ζάλα, πέρασε στο μεγάλο τελικό της Eurovision και ήδη θεωρείται έτσι μία από τις συμμετοχές που συζητήθηκαν περισσότερο εχθές. Το Ζάλα, το τραγούδι, το ακούσατε αρχικά. Έχει έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, στοιχεία ethnic. Η Αντιγόνη, η συνονόματη, είχε μια πολύ δυνατή σκηνική παρουσία και το performance ήταν γεμάτο ενέργεια. Έγινε ένας χαμός στα social media. Συγχαρητήρια στην Αντιγόνη, συγχαρητήρια στην Κύπρο. Και τώρα βαδίζουμε μπρος ολοταχώς προς τον μεγάλο τελικό, όπου θα συναντήσει τον δικό μας Ακύλα. Ευχόμαστε και στους δύο καλή επιτυχία. Να πούμε κάποια πράγματα για τα στοιχήματα αυτήν την ώρα που κυμαίνονται, που τοποθετούν την Ελλάδα, που τοποθετούν την Κύπρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη με τρίτη θέση. Το απόλυτο φαβορί είναι η Φιλανδία. Και το μόνο σίγουρο είναι πως φέτος στην Eurovision έχουμε έντονο ενδιαφέρον, γιατί είναι μία από τις φορές που διεκδικούμε τον τίτλο, και στην περίπτωση στην οποία τον φέρουμε, η διοργάνωση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Το ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα, καλή επιτυχία αλλά και στην Κύπρο και στη συνονόματή μου Αντιγόνη. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ σου φέρνω σε πάρα πολύ λίγο την αθλητική σου ενημέρωση, γιατί έχει γίνει ένας πανικός.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά; Είμαστε έτοιμοι;

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι.
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
16: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
17: το βάλε!
18: Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Έχουμε αρκετούτσικα πραγματάκια. Να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο ή από το μπάσκετ. Έχουμε και μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς στην παρέα μας. Θα ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να κρίνει και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και φυσικά το πολυπόθητο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Το ντέρμπι, να πούμε, πως θα διεξαχθεί και κλεισμένον το θυρών, όχι και ιδανικές συνθήκες για ένα last dance. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε όμως και νέα από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ και του Άρη, καθώς έχουμε τον τελικό κυπέλου της Super League ΚΑΠΑ 19, ο οποίος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Αγρίνιο. Και αυτό το μεγάλο ντέρμπι θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο και μόνο με προσκλήσεις. Πάμε επίσης σε μια άλλη ομάδα, δεν ξέρω πόσοι από τους νεότερους την ξέρετε, οι παλιοί σίγουρα.

μένουν στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο παιχνίδι και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Άρη, να κάνει το καλύτερο δυνατόν και να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί. Ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, συνεχίσει ακάθεκτος την εξέφρενη φετινή πορεία. Οι μεταγραφές έχουν πάρει φωτιά. Η νέα ημέρα και η επόμενη μέρα αυτής της ομάδας είναι, φαντάζει, κάτι μεγάλο πλέον, με τον Τέλη Μιστακίδη να κάνει τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Χθες ανακοίνωσε μάλιστα την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Ο Νάσος Μπαζίνας είναι ένας 22χρονος γκάρντ που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του μπασκετικού δικεφάλου, ένα από τα μεγαλύτερα project του ελληνικού μπάσκετ, και ελπίζουμε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τα νέα από την πόλη, από τον περιφερειακό, από το μετρό. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για να είστε προετοιμασμένοι τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Ακούτε Παλμό 96,5. Είμαστε το Morning Show και ήρθα και πάλι να σας πω τα νέα της πόλης. Χωρίς ρεύμα σήμερα θα μείνουν κάποιες περιοχές της πόλης για αρκετές ώρες. Παρασκευή 15 Μαΐου και έχουμε και λέμε. Καλαμαριά και Ωραιόκαστρο είναι οι επίμαχες περιοχές μας. Στην Καλαμαριά η διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη από τις 8 το πρωί ως και τις 11. Σε δρόμους όπως η Σταύρου, η Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζυργάνου και Ζαρίφη, όσοι είστε εκεί, εξοπλιστείτε με υπομονή και κουράγιο. Και στο Ωραιόκαστρο θα πραγματοποιηθούν εργασίες του ΔΕΔΙΕ, οι οποίες θα διαρκέσουν επίσης από τις 8 το πρωί, αλλά έως τις 2.30 το μεσημέρι, σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Οπότε ετοιμαστείτε, προετοιμαστείτε, παραγγείλτε απ' έξω, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Και πάμε να δούμε κάποια έργα που πραγματοποιούνται αυτή την μέρα στον περιφερειακό. Λοιπόν, εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στοιχείων ασφαλείας συνεχίζονται και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Θα γίνονται παρεμβάσεις με τμηματικό αποκλεισμό λωρίδων. Προσοχή, όλοι οδηγοί, καλείστε να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή. Μην χτυπήσει κανένας, μην τρακάρουμε. Χαμηλώστε τις ταχύτητές σας, πίνετε το καφεδάκι σας, κινήστε στα όρια που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ενώ να περάσουμε στον flyover, και εκεί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν και σήμερα το βράδυ στο ρεύμα προς τα δυτικά, με εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω του αστικού ιστού. Εκεί στο ύψος των μετεώρων γίνονται οι εργασίες. Οπότε έχουμε και λέμε, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φοράμε τη ζώνη μας, κινούμαστε στα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας, δεν τα ξεπερνάμε γιατί για κάποιο λόγο είναι. Δεν είμαστε με το κινητό, θα το σηκώσουμε μετά, θα στείλουμε μετά το μήνυμα. Έχουμε τα μάτια 14 στο δρόμο και στο τιμόνι για εμάς, για τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε και για τους ανθρώπους που μας αγαπάνε. Έτσι δεν είναι? Συνεχίζουμε τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, πλάι πλάι.

Μετά από την έρευνα που είχε δείξει κάποτε ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι ο ιδανικός αριθμός για κάποιον που θέλει, ρε παιδί μου, να διατηρείται υγιής, κατελάχιστον έλεγαν τότε οι έρευνες ότι πρέπει κάποιος να κάνει 10.000 βήματα, τα πράγματα ήρθαν και ανατράπηκαν από μια πρόσφατη, πάρα πολύ πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι περίπου τα 7.000 την ημέρα είναι το ιδανικό, ο ιδανικός αριθμός βημάτων που πρέπει να κάνει κάποιος. Τα ωφέλη για την υγεία, την καρδιά, τη διάθεση και τη μακροζωία είναι μεγάλα. Δεν χρειάζεται σόνι και ντε να κάνεις 10.000 βήματα την ημέρα. Ο μαγικός αριθμός είναι 7.000 βήματα και μάλιστα άμα περπατάς και γρήγορα, γιατί το γρήγορο περπάτημα θεωρείται πολύ πιο αποτελεσματικό από μία χαλαρή βόλτα, ειδικά μάλιστα όταν γίνεται σταθερά μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή μία φορά τη μέρα. Εννοείται το περπάτημα, η έρευνα έδειξε ότι βοηθάει και πάρα πολύ ψυχολογικά, μειώνει το στρες, βοηθάει στον ύπνο και πολλές φορές περιορίζει ακόμα και το συναισθηματικό φαγητό. Ποιο είναι αυτό? Είναι όταν γυρνάς από τη δουλειά κατάκοπος, ρε παιδί μου. Ένα κουρέλι, ανοίγεις το ψυγείο και δεν τρως γιατί πεινάς. Δεν σκέφτεσαι καν τι θέλεις να φας. Αρπάζεις το κασεράκι σου από το σακουλάκι εκεί πέρα, αρπάζεις τη φέτα το τυρί, βάζεις και λίγο από πάνω έτσι cheese cream, βάζεις και το ψωμάκι από κάτω, αρχίζεις και τρως ντάκος και κάνεις έτσι ένα session το οποίο λες, ρε φίλε, εγώ τώρα τι τρώω, τι έφαγα. Βάζεις και ντομάτα, μετά σηκώνεσαι, τρως και το γλυκάκι σου και πηγαίνω έρχεσαι ψυγείο. Αυτό είναι το συναισθηματικό φαγητό, το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το περιορίσουμε προκειμένου να βγούμε κορμάρες και αυτό το καλοκαίρι. Οπότε για να το συνοψίσουμε, 7.000 βήματα την μέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί απανταχού ακροατές, είναι ο ιδανικός αριθμός για εσάς που θέλετε να διατηρήσετε υγιείς. Πριν περάσουμε στο δεύτερο 60 λεπτό λοιπόν της εκπομπής μας, να πω την καλημέρα μου στην Εύη, στον Νίκο, στο αγαπημένο μου αρχιπέλαγο, στο αγαπημένο ηχθεοπολείο αυτής της πόλης. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στο Βασίλη. Και να σας κάνω την εξής ερώτηση για να μου απαντήσετε στην επόμενη ώρα. Ποια είναι η χειρότερη, κυρίες και κύριοι, και ποια η καλύτερη στιγμή μιας εβδομάδας? Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber 6931 35 70 27. Τώρα σου φέρνω Χρήστο Μάστορα και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.

0: ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, για όσους τώρα μπήκατε στο μάξι σας, καλημέρα, είμαι η Αντιγόνη, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show. Και τι έχουμε, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, μια εξαιρετική μέρα, έχουμε εξαιρετική διάθεση και ιδανικές ευκαιρίες να περάσουμε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία σήμερα είναι εξαιρετική, θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς, αρχίζουμε να βράζουμε σιγά σιγά, να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood. Αύριο δεν θα μας κάνει παρόλα αυτά τον ίδιο καιρό, διότι βλέπουμε βροχές, όμως ακούμε «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Και καθώς έτσι περνάμε στο δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας, θέλω λίγο να μου γράψετε στο Viber στο 6931 35 70 27, ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη στιγμή της εβδομάδας, γιατί θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο επίσης θα σου φέρω τα ζώδια, γιατί το Σαββατοκύριακο φέρνει ανατροπές. Και μετράμε αντίστροφα για το φινάλε της σημερινής μέρας, να φύγουμε από τη δουλειά μας και επιτέλους να κάνουμε τη βόλτα μας. Φεύγουμε μαζί μέχρι και τις 11, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και φύγαμε.

Τι έχουμε, ένας χαμός αυτή την πόλη. Θεσσαλονίκη σήμερα έχετε πάρει, εννοείται, όλοι τα μάξια σας. Πάμε να δούμε, μου στέλνετε την καλημέρα σας από τον περιφερειακό. Βρίσκεστε στο ρεύμα από δυτικά προς τα ανατολικά, που γίνεται από νωρίς το πρωί ένας χαμός. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνω και εντοπίζω κίνηση ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας, η οποία φτάνει, ναι, μέχρι και το Γένεσης, μέχρι και την Πηλαία. Προφανώς, άμα θέλετε να πάτε κάπου αλλού, μην χρησιμοποιείτε το flyover μέχρι να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Στο αντίθετο ρεύμα, από ανατολικά στα δυτικά, τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Λίγη υπομονή, Παρασκευή σήμερα, θα το αντέξουμε γι' αυτό. Ή και όχι. Λοιπόν, στο κέντρο της πόλης τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Βέβαια έχουν αρχίσει να μπουκώνουν κάποιες οδοί. Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει να φορτώνει, το ίδιο και η Όλγας. Στην Τζιμισκή τα πράγματα είναι καλύτερα, το ίδιο και στην Εγνατία. Χρησιμοποιείται το μετρό, το οποίο μας εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά. Στην Κατσιμίδη τα πράγματα είναι δύσκολα, εξοπλιστείτε με κουράγιο. Πολυτεχνείου και Λαγκαδά είναι επίσης αρκετά φορτωμένες. Τα πράγματα είναι ζόρικα αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Εσείς το καφεδάκι σας, εσείς το χαμόγελό σας, εσείς την πιο φωτεινή σας διάθεση. Γιατί είναι Παρασκευή και είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Είναι 15 Μαΐου, το καλοκαίρι πλησιάζει και καθώς βαδίζουμε προς ολοταχώς για την καλύτερη περίοδο, δεν έχουμε να αγχωνόμαστε για τίποτα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έρθω να σου πω τα ζώδια. Τώρα όμως αρχίζετε και μου γράφετε για το ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη στιγμή της εβδομάδας. Θα το αναλύσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο, γιατί ένα αεροπλάνο θέλω να πάρω και να πάω στην Κρήτη.

όπως σας έχω υποσχεθεί, κάθε μέρα θα σας δίνω δώρο για να έχουμε έτσι ένα interaction μεταξύ μας και να ξέρετε ότι όποιος ακούει πρωινό, όποιος ακούει την Αντιγόνη, όποιος ακούει Παλμό 96 και 5, κάθε μέρα κάτι θα κερδίζει. Ευθύς αμέσως θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος στο Θέατρο Κολοσσέων την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ. Λοιπόν, σημειώνετε το Viber 6931-35-70-27, 6931-35-70-27 και ο νικητής, ο πιο γρήγορος, αυτός που θα βρει το τραγούδι και το όνομα του καλλιτέχνη, θα κερδίσει την πρόσκληση. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε σημειώσει το Viber 6931-35-70-27. Βάζω το τραγούδι και ο πιο γρήγορος θα κερδίσει. Έχουμε εδώ πέρα και το VAR έτοιμο για να κρίνει τον νικητή και φύγαμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα το ξέρετε σίγουρα. Δεν θέλω να σας δυσκολεύω. Θέλω να πάτε θέατρο και να περάσετε τέλεια.

νικήτρια, την πιο γρήγορη, την πιο ικανή, την πιο σβέλτη. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γνωστό τραγούδι από τα παλιά, όμως η πιο γρήγορη, αυτή η οποία θα κερδίσει την διπλή πρόσκληση για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος στο Θέατρο Κολοσσέων την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 9 είναι η Αγγελική Κωνσταντέλη. Συγχαρητήρια, Αγγελική μου, πάντα τόσο γρήγορη, πάντα τόσο ικανή, πάντα τόσο σβέλτη και με τέτοια αντανακλαστικά. Πριν μπουν τα λόγια με το που έβαλα το τραγούδι να παίζει, το βρήκες. Είσαι αστέρι. Λες το όνομά σου στον γκισέ του θέατρου και έχεις τη δωρεάν πρόσκληση μαζί με το τέρι σου, το σύντροφό σου, τη φίλη σου, τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, με όποιον θες. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου.

ώρα είναι, ώρα για ζώδια φυσικά. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο στο Morning Show. Και δεν σε ξέχασα, σου φέρνω τα ζώδια γιατί έχουμε Παρασκευή και έχουμε μπροστά μας Σάββατο και Κυριακή. Οπότε πρέπει να ξέρεις τι σου ξημερώνει, βρε αδερφέ. Προσωπικά, επαγγελματικά, οικονομικά, για κάθε ζώδιο. Γιατί η σημερινή Παρασκευή θέλει προσοχή, κυρίως στις αντιδράσεις και στις αποφάσεις, αυτές που παίρνουμε, ξέρετε, εμβρασμό. Εκεί μπορεί να τα κάνουμε θάλασσα, οπότε χρειάζεται προσοχή. Αρκετά ζώδια θα χρειαστεί να κρατήσουν έτσι τις ισορροπίες σε δουλειές και επικοινωνία. Θα ξεκινήσω όμως όπως πάντα από τους κρύους. Πρέπει να σταματήσετε να απαντάτε παρορμητικά σε συνεργάτες ή σε άτομα που σας πιέζουν στη δουλειά. Κρατήστε χαμηλούς τόνους, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να πάτε μπροστά. Σε προσωπικό επίπεδο κάποιο πρόσωπο περιμένει περισσότερη προσοχή από εσάς που δεν τη δίνετε. Βράκια μου, ο μήνας σας, ο χρόνος σας, σας πάει φέτος τέλεια. Τι έχουμε, επαγγελματικά η μέρα σας ευνοεί για οργάνωση, για οικονομικά θέματα, οικονομικές έτσι τακτοποίησεις και σε προσωπικό επίπεδο προσπαθήστε να μην κουβαλάτε τα νεύρα της δουλειάς μέσα στη σχέση ή στο σπίτι, ενώ αν είστε ελεύθεροι, ετοιμαστείτε. Μπορεί και να γνωρίσετε τον έρωτα της ζωής σας. Το 26 είναι η χρονιά των Ταύρων, εντάξει, ας μην τα ξαναλέμε. Διδυμάκια μου όμως, τι έχουμε για σας? Έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις και τρέξιμο, αλλά σήμερα Παρασκευή και γενικότερα το Σουκού χρειάζεστε συγκέντρωση, γιατί εύκολα μπορεί να γίνουν λάθη από βιασύνη. Στα προσωπικά σας, ένα μήνυμα ή μια επικοινωνία μπορεί να σας αλλάξει τελείως τη διάθεση. Προσέξτε, μην είναι από το παρελθόν. Καρκινάκια μου, δράμα, queens, δράμα, kings, ξέρετε εσείς όπως πάντα. Λοιπόν, σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο πρέπει να προσέξετε τα έξοδα και τα ανοίγματά σας. Ενώ προσωπικά έχετε ανάγκη από ηρεμία και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε ασφάλεια. Και περνώντας έτσι στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, φυσικά στο ζώδιό μου, φυσικά στους λέοντες, να πω ότι σήμερα τραβάμε εύκολα τα βλέμματα και σήμερα θα πω. Και είναι έτσι μια ιδανική μέρα για τα προσωπικά μας, για αρκετό πάθος, αλλά και πολύ δράμα. Για τους ελεύθερους της παρέας, συζητήστε, φλερτάρετε, γιατί το τέρι σας είναι κάπου εκεί έξω και σας περιμένει. Για να κλείσω το part 1 με τους παρθένους, η μέρα θέλει λεπτομέρεια και σωστή διαχείριση χρόνου στα επαγγελματικά σας. Κάποιος μπορεί να σας φορτώσει πολύ παραπάνω ευθύνες από όσες σας αναλογούν, ενώ στα προσωπικά σας, σταματήστε να κρατάτε μέσα σας πράγματα που σας πιέζουν, γιατί θα βγουν αργότερα και θα είναι πολύ πιο έντονα, με αποτέλεσμα να καταστρέψετε κάθε τι όμορφο που έχετε στη ζωή σας. Ήταν το Part 1, ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου και επιστρέφω πάρα πολύ λίγο με το Part 2.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
2: Δεν έχουμε πάει πουθενά γιατί έχουμε μείνει στο part 2 από τα ζώδια μας. Ζυγή, σκορπιοί, τοξότες, εγώκεροι, υδροχόοι και τα ψαράκια μου θέλουν απεγνωσμένα να μάθουν τι μέλη γενέστε σήμερα αλλά και το σουκού, οπότε ετοιμαστείτε. Έλα μια νύχτα, ελάτε και μια μέρα, ελάτε και το σουκού, ελάτε κάθε μέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τους ζυγούς, εκεί ακριβώς όπου το είχα αφήσει. Στα επαγγελματικά σας έρχονται συζητήσεις για συνεργασίες και νέες προτάσεις. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία και πολλή σκέψη πριν πείτε το τελικό ναι. Όχι βιαστικές κινήσεις και στα προσωπικά σας. Βέβαια η καρδιά σας σήμερα παίζει δυνατά. Ένα άτομο σας μπερδεύει, αλλά ταυτόχρονα σας τραβάει πάρα πολύ από την προσοχή σας. Σκορπιοί μου, πρέπει να σταματήσετε να υπεραναλύετε τα πάντα, γιατί θα κουραστείτε πάρα πολύ ψυχολογικά. Κι άλλο. Ενώ σε προσωπικό επίπεδο, κάτι που κρατούσατε μέσα σας, ίσως σήμερα βγει στην επιφάνεια. Τοξότες μου, γιατί αρκετοί αναρωτιέστε για τι θα ξημερώσει στους τοξότες, πάμε να δούμε. Στα επαγγελματικά σας ευνοούνται οι επαφές, τα νέα σχέδια και οι συνεργασίες. Ενώ προσωπικά έχετε ανάγκη να ξεφύγετε λίγο από τη ρουτίνα σας και να κάνετε κάτι πιο αυθόρμητο, πιο φυσικό, κάτι που λέει η καρδιά σας, μια τρέλα. Για να περάσουμε στους εγώ καιρούς μας, καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το TikTok. Να φύγουμε το ίδιο σώμα. Λοιπόν, η μέρα σας πιέζει, Γιώργο μου, πάρα πολύ, αλλά μπορείτε να κλείσετε σημαντικές εκκρεμότητες που έχετε στον αέρα. Μην γίνεστε τόσο αυστηροί σε προσωπικό επίπεδο με ανθρώπους που απλά ζητούν λίγο περισσότερο χρόνο από εσάς. Υδροχόοι, νέες ιδέες και συζητήσεις μπορεί να ανοίξουν ενδιαφέρουσες προοπτικές στα επαγγελματικά σας και σε προσωπικό επίπεδο κάποιος προσπαθεί να σας πλησιάσει περισσότερο, εσείς όμως έχετε κλειστεί στο καβούκι σας. Βγείτε! Και θα κλείσω με τα ψαράκια μου. Ακούστε περισσότερο το ενστικτό σας. Όλη την εβδομάδα πρέπει να το ακούτε παραπάνω. Ενώ η μέρα σας έχει αρκετό συνέστημα, ρομαντισμό, αλλά έτσι και κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Ήταν τα ζώδια, ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρισσον στον Παλμό στους 96 και 5. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως, τι κάνεις? Ζόζεφιν, Νίνο, σε μια τραγουδάρα. Έναν έρωτα σαν αυτό θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς. Για να δούμε.

ποιοι από εσάς πίνετε καφεδάκι, πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα, γιατί ρωτάω, γιατί σας φέρνω μία νέα, έτσι, μία νέα έρευνα, μία νέα είδηση. Σας βρήκα για εσάς 8 περίεργα πράγματα που σίγουρα δεν ξέρατε για το καφέ. Εγώ τα διάβασα πρωί-πρωί και μου πέσαν τα μαλλιά. Είστε έτοιμοι? Να πω ότι στην προηγούμενη έρευνα που είχα κάνει για το πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα, οι περισσότεροι μου είχατε απαντήσει 3. Εγώ πίνω πλέον κοντά στους 5. Νομίζω ότι μετά τον τρίτο καφέ αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι έχω ξυπνήσει, ότι πατάω με τα δύο μου πόδια στο πάτωμα. Ποια είμαι, πού είμαι, τι πάω να κάνω και όλα αυτά. Πάμε όμως τώρα να δούμε κάποια πραγματικά περίεργα πράγματα που σίγουρα δεν ξέρετε για τον καφέ. Λοιπόν, ο πιο ακριβός καφέ στον κόσμο λέγεται Black Ivory Coffee και παράγεται από περιττώματα ελεφάντων. Ναι, καλά ακούσατε. Οι κόκκι περνούν από το πεπτικό σύστημα του ζώου και μετά επεξεργάζονται κανονικά για κατανάλωση. Ναι, από περιττώματα ελεφάντων. Νούμερο 2. Ο καφές

ήταν αρχικά τροφή και όχι ρόφημα. Στην Αφρική παλιά ανακάτευαν τους κόκκους με λίπος ζώων και το έτρωγαν σαν ενεργειακή μπάλα για δύναμη και αντοχή. Νούμερο 3. Η μυρωδιά του καφέ από μόνη της μπορεί να μειώσει το στρες. Οι έρευνες έδειξαν ότι ακόμα και μόνο το άρωμα του καφέ επηρεάζει θετικά τον εγκέφαλο και τη διάθεση. Για να περάσουμε στο τέταρτο περίεργο fact για τον καφέ, ο οποίος είναι από τα πιο εμπορεύσιμα προϊόντα στον κόσμο μετά το πετρέλαιο. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Μετά το πετρέλαιο, ο καφές, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και καθώς ακούμε το Holy Dolly Song, πάμε στο πέμπτο fact. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά φοβία στο καφέ και λέγεται καφεοφόβια. Κυρίως αφορά το φόβο της υπερέντασης ή των παρενεργειών της καφέινης. Είναι αυτό που πας στο δεύτερο στον τρίτο καφέ και σε πιάνει, και εγώ το παθαίνω, ένα άγχος ότι τώρα θα με χτυπήσει, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ και όλα αυτά. Επόμενο fact, ο εσπρέσο δεν έχει τελικά περισσότερη καφέινη από έναν φίλτρο. Αυτό που λέγαμε όλοι. Λάθος. Έχει πιο συμπυκνωμένη γεύση απλώς και πολλές φορές ένας μεγάλος καφές φίλτρου περιέχει περισσότερη συνολική καφέινη. Άρα προτιμάμε τους εσπρέσο. Και τέλος, η Φιλανδία θεωρείται η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ στον κόσμο. Οι κάτοικοι εκεί πίνουν κατά μέσο όρο πολλές σκούπες καφέ κάθε μέρα, 7-8 περίπου, λόγω κρύου και καθημερινής κουλτούρας. Και εκεί που νόμιζα ότι στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα πίνουν τους περισσότερους καφέδες, ήρθε αυτή η νέα έρευνα να μου ανατρέψει τα πάντα. Οπότε μάθαμε και σήμερα ότι από περιπτώματα ελεφάντων βγαίνει ο καφές, ότι πολλοί άνθρωποι έχουν καφέ, έχουν καφεοφοβία, ότι ο εσπρέσο έχει λιγότερη καφέινη από τον γαλλικό και όλα αυτά. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε την ερώτηση που σας είχα κάνει. Ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη στιγμή της εβδομάδας? Μου έχετε γράψει τις απαντήσεις σας και θα τα συζητήσουμε όλα σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό σου σε 96 και 5. Αν τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Είσαι στο Morning Show κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11. Είμαι η παρέα σου. Είμαι η αποκλειστική υπεύθυνη για να σε κάνω να χαμογελάς, για να πηγαίνεις χαρούμενος και χαρούμενη στη δουλειά σου με κέφι, με διάθεση και όρεξη. Πάμε τώρα όμως να συζητήσουμε την ερώτηση που είχαμε θέσει πριν από λίγο. Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη στιγμή της εβδομάδας? Μου γράψατε τις προσεγγίσεις σας, τις απαντήσεις σας. Οι περισσότεροι από εσάς είπατε το εξής. Και θα συμφωνήσω κιόλας. Παρασκευή βράδυ, καπάκι μετά τη δουλειά, είναι η καλύτερη στιγμή της εβδομάδας. Εκεί που έχει φτάσει 5-6 ώρα το απόγευμα, έχεις τελειώσει τη δουλειά σου, γυρνάς στο σπίτι και έχεις μπροστά Σαββατοκύριακο. Και η χειρότερη στιγμή της εβδομάδας είναι Δευτέρα το πρωί, λέτε οι περισσότεροι. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Θα πω ότι η Κυριακή βράδυ είναι η χειρότερη στιγμή της εβδομάδας. Κυριακή έτσι 7-8 η ώρα που ξέρεις τι σου ξημερώνει, βλέπεις το πρόγραμμα της εβδομάδας και λες πω έχω να ανέβω πάλι βουνό. Και η καλύτερη στιγμή της εβδομάδας για εμένα, δεν είναι η Παρασκευή το απόγευμα, είναι το Σάββατο το πρωί που ξυπνάς, δεν έχεις τίποτα να κάνεις, πίνεις το καφεδάκι σου με τον αγαπημένο σου άνθρωπο, ατενίζεις έτσι το κενό και χαλαρώνεις. Λοιπόν, εντάξει, γνώμες είναι αυτές, γούστα. Όλες οι καλύτερες στιγμές πάντως συμπυκνώνονται γύρω από το Σαββατοκύριακο, το οποίο και έχει φτάσει. Εγώ θα σας αφήσω στον επόμενο και επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης.

το χάσετε το μυαλό σας όσοι είστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους αυτής της πόλης. Είναι κολλημένοι σχεδόν οι περισσότεροι. Θέλω να σας απευθύνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Το καφεδάκι σας πιείτε ήρεμα όσο γίνεται, γιατί γίνεται ένας πανικός. Από πού να το πιάσω? Να το πιάσω από τον περιφερειακό. Ακόμη βαδίζουμε προς τις 10 και ακόμα το ρεύμα από δυτικά προς τα ανατολικά είναι κατακόκκινο, είναι τέρμα φορτωμένο. Στον κόμβο της Ευκαρπίας είναι σταματημένα όλα τα αυτοκίνητα και η κίνηση συνεχίζεται μέχρι το Παπαγεωργείου, συνεχίζεται στις Σικές, στην Τούμπα, στα Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνει μέχρι την Πηλαία. Καλά ξεμπερδέματα κοινώς. Στο αντίθετο ρεύμα πάλι τα πράγματα είναι καλά, πράσινος φαίνεται από την Πηλαία μέχρι και το Παπαγεωργείου, κατά πράσινα τα πράγματα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν. Στο κέντρο της πόλης τι έχουμε? Προφανώς η κίνηση στον περιφερειακό έχει επηρεάσει και την κυκλοφορία στο κέντρο. Αφενός μεν η Κατσιμίδη είναι αρκετά φορτωμένη για την ώρα, θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στην Όλγας κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης και Εγνατία έχουν αρχίσει οι ταχύτητες να χαμηλώνουν. Γύρω από τα δικαστήρια επίσης κόλαση. Στην Πολυτεχνείου τα πράγματα είναι πάλι δύσκολα και στη Λαγκαδά τα ίδια. Τι να πω, την καλημέρα μου, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, υπομονή, μην βρίζετε, να πηγαίνετε σιγά σιγά, να πιείτε το καφεδάκι σας, να χαμογελάσετε όσο γίνεται, γιατί θυμηθείτε ότι είναι Παρασκευή, ότι αύριο έρχεται το Σαββατοκύριακο, ότι μπορεί να ρίξετε και μια βουτίτσα, όλοι θα φτάσετε στις δουλειές σας, 10-15 λεπτά μετά, δεν πειράζει. Σου φέρνω τώρα Ηλία Βρετό και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας, όπου θα κάνουμε ανελέητο σουσού και θα συζητήσουμε όλα τα νέα της πόλης και της χώρας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
12: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-42-45. Email info@promotech.gr.
13: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
8: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μέγα εγκαίνια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
16: Παλμός 96,5.
17: 8 λεπτά μετά τις 10 και αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show και δεν έχουμε πάει πουθενά. Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα, εξαιρετική μέρα, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς, λιακάδα. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι κάπως περίεργη, φορτωμένα τα πράγματα σε περιφερειακό και κέντρο, γουλίτσες, καφέ, σιγά σιγά τηρούμε τον κοκ. Να σου πω ότι το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931 35 70 27. Μου στέλνεις ό,τι σε απασχολεί, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θέλεις να συζητήσουμε στο επόμενο 60 λεπτό της εκπομπής μας, καθώς είναι η στιγμή για το ανελέητο σουσού μας. Θέλω να μπει στα social του σταθμού Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Να σημειώσω ότι στο Instagram του σταθμού τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός. Δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro μπορεί να γίνουν δικά σου. Μπαίνεις στα διεκδικείς. Σε λίγες μέρες είναι η κλήρωση και το καλοκαίρι αυτό μπορεί να σε βρει με ένα iPhone 17 Pro. Μένουμε μαζί μέχρι και τις 11 γιατί έχουμε ακόμα μουσικάρες, την καλύτερη παρέα και πολλά θέματα που θα συζητήσουμε παρέα. Πού αλλού, στον Παλμό, στους 96 και 5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

να αναρωτιέσαι αν έχεις υψηλή νοημοσύνη, υψηλό IQ ή όχι, οι έρευνες μίλησαν και έδειξαν τις 5 χαρακτηριστικότερες ενδείξεις ότι κάποιος έχει υψηλό IQ. Ποιες είναι αυτές? Σημειώνετε, πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψτε. Άμα εντοπίσετε κάποιες από αυτές στην καθημερινή σας συμπεριφορά, μπορεί να είστε και ένας κρυφός Einstein. Δεν το αποκλείω. Λοιπόν, οι άνθρωποι που μιλάνε μόνοι τους πολλές φορές οργανώνουν καλύτερα τις σκέψεις τους και αυτό δείχνει ότι έχουν υψηλή νοημοσύνη. Οπότε αν μιλάς μόνος σου, είναι καλό δείγμα. Δεύτερο, η ακαταστασία συνδέεται πολύ συχνά με δημιουργικά μυαλά και πολλές ιδέες. Αυτά είναι τα ακούει η μαμά μου, που έτσι λίγο με πρίζει με την ακαταστασία μου, μπαίνει στα μάξι μου και με πρίζει. Ακούς μαμά, η ακατάστατη είναι η έξυπνη. Πάμε στο νούμερο 3, τα νυχτοπούλια. Φαίνεται ότι έχουν αυξημένη δημιουργικότητα και συγκέντρωση στις βραδινές ώρες. Άλλη μια ένδειξη ότι έχω υψηλή νοημοσύνη και υψηλό IQ, γιατί είμαι νυχτοπούλη, με βλέπετε τώρα από τις 6 ώρες στο πόδι, λέμε τώρα. Νούμερο 4, η ονειροπόληση δεν θεωρείται πλέον αφηρημάδα, αλλά τρόπος επεξεργασίας ιδεών και λύσεων. Αν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέφτεται, να οργανώνει, να κάνει τον business plan του, να ονειρεύεται, είναι άλλο ένα δείγμα εξυπνάδας. Και τελευταίο, πολύ χαρακτηριστικό, οι έξυπνοι άνθρωποι συνήθως κάνουν συνεχώς ερωτήσεις, γιατί έχουν έντονη περιέργεια και ανάγκη να μαθαίνουν καινούρια πράγματα. Άρα, αν μιλάς μόνος σου, αν είσαι ακατάστατος, αν είσαι και νυχτοπούλη, άμα κάνεις σχέδια και όνειρα και άμα κάνεις και διαρκώς ερωτήσεις, συγχαρητήρια. Είσαι ο επόμενος Άινστάιν. Και τώρα η μαμά μου κάτι μου στέλνει εδώ πέρα. Ακούς μαμά, μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή τον Άινστάιν στο σπίτι σου και να μην έχεις πάρει χαμπάρι. Αλλά κούνια που σας κούναγε γονείς. Είστε στον παλμό στους 96 και 5. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε δωράρα, καινούριο θα σας ανεβάσω στο Instagram, ένα τριήμερο για του Αγίου Πνεύματος στη Λευκάδα, σε σούπερ ξενοδοχείο, για να πάτε με το αγόρι σας, με το κορίτσι σας, με τη μαμά σας, με την αδερφή σας και να περάσετε ζάχαρη. Σε πολύ λίγο ανεβάζω. Τώρα όμως, Γιώργος Σαμπάνης, προς το παρόν.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

ανακοινωθεί η λίστα εμφάνισης για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Για κάποιους η σειρά εμφάνισης είναι πάρα πολύ σημαντική και πάμε τώρα να δούμε ευθύς αμέσως σε ποια σειρά βγαίνει η Ελλάδα και σε ποια η Κύπρος, με τη συνονόματή μου την Αντιγόνη Τιμπάξον. Καλημέρα Αντιγόνη, συγχαρητήρια για χθες. Ήσουν φωτιά, ήσουν εξαιρετική. Συγχαρητήρια στο Αντιγονάκι μας. Λοιπόν, η Ελλάδα με τον Σούπερ Ακύλα μας και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού. Πολλοί θεωρούν ότι είναι καλή θέση γιατί το τραγούδι εμφανίζεται νωρίς, αλλά όχι και υπερβολικά νωρίς, ώστε να χαθεί μέσα στο σόου και να αγχωθεί επίσης υπερβολικά ο καλλιτέχνης. Η Κύπρος τώρα, με την συνονόματη την αγαπημένη Αντιγόνη την Μπάξτον και το Ζάλα, θα εμφανιστεί στην 21η θέση, δηλαδή πολύ κοντά στο τέλος της βραδιάς. Και αυτό θεωρείται εξαιρετικά δυνατό σημείο, γιατί συνήθως τα τραγούδια που εμφανίζονται αργά μένουν πιο εύκολα στη μνήμη του κοινού. Παίζεται και δεν παίζεται, δεν ξέρω. Το μεγάλο φεβορί πάντως και στα προγνωστικά είναι η Φινλανδία, η οποία θα εμφανιστεί 17η, ενώ η Δανία ανοίγει τον τελικό στην πρώτη θέση, επίσης φαβορί. Να πούμε ότι ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα μεταδοθεί το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 10 η ώρα Ελλάδος από την ΕΡΤ. Καλή επιτυχία, δεν ξέρω τώρα άμα το έκτος είναι καλό ή είναι καλύτερο το 21ος. Οκ, θα φανεί στην πράξη, άμα είναι να το σηκώσουμε, θα το σηκώσουμε. Δεν φεύγει κανείς, γιατί σε πολύ λίγο σου φέρνω μια έρευνα σχετικά με το αυγό που έρχεται να ανατρέψει τα πάντα, όλα όσα ήξερες. Τώρα όμως, καλοκαιρινό mood και ένα τραγούδι που ήρθε να ταράξει τα νερά. Ένα τραγούδι που θα παίζει σε κάθε νησί της Ελλάδας. Ένα τραγούδι που αγάπησα από το πρώτο δευτερόλεπτο που άκουσα. Άννα Βύση, Αιγαίο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

Η κίνηση αυτής της πόλης σήμερα μας πονάει, γιατί Παρασκευή 15 Μαΐου, αν και ο καιρός είναι εξαιρετικός και μας έχει κάνει το χατήρι, δεν θα πω το ίδιο και για το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο μάλλον θα βρέχει. Σήμερα με την κίνηση δεν μας τα λέει καλά η πόλη, ακόμα είναι κολλημένος ο περιφερειακός. Η Ιωάννα μας χαιρετάει, βρίσκεται στην Τούμπα, πηγαίνει στο Ρετζίκι. Καλό δρόμο, Ιωάννα, καλό δρόμο. Δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσεις, έχει ο Θεός. Λοιπόν, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά άρχισαν και εκεί να κολλάνε τα πράγματα. Στο ύψος της Τούμπας είναι όλα κολλημένα, σταματημένα μέχρι και την Ανηφόρα. Ενώ για όσους έρχεστε από τα δυτικά και κατευθύνεστε προς τα ανατολικά, στον κόμβο της Ευκαρπίας τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα για την ώρα. Ωστόσο, η κίνηση συνεχίζεται και στον Αγίο Παύλο, στο Επταπύργιο, στην Τούμπα, Πορτοκαλί μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πηγαίνετε σιγά σιγά, δεν προσπερνάμε με επικινδυνότητα, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, είναι για κάποιο λόγο. Άλλωστε και δεν τα τηρούμε για να μην φάμε πρόστιμο, τα τηρούμε γιατί είμαστε ευσυνείδητοι πολίτες που θέλουμε να είμαστε και να εκπέμπουμε το καλό. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της πόλης. Η Κατσιμίδη, εννοείται επηρεασμένη από τον περιφερειακό, είναι εξίσου φορτωμένη για την ώρα. Ενώ η Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει κάποιες καθυστερήσεις. Τα καλά νέα, η Όλγας, η Τσιμισκή, η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου είναι πεντακάθαρες, πολύ καλά. Ενώ έχουμε θέματα στη Δραγούμη, στην Ερμού. Γύρω από το Βαρδάρι ένας πανικός. Στη Λαγκαδά, όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά στο κέντρο της πόλης, ετοιμαστείτε από τη Μονή Λαζαριστών μέχρι και το Βαρδάρι να συναντήσετε κίνηση. Καφεδάκι, υπομονή, Παλμός 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρο, που σου φέρνει σε πολύ λίγο μια νέα αλήθεια για τα αυγό. Μια αλήθεια βασικά που έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε. Που παλιά δεν τρώγαμε αυγό γιατί λέγαμε ότι θα μας ανεβάσει την χοληστερίνη, όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Σε πολύ λίγο θα το αναπτύξουμε. Το θέμα δεν φεύγει κανείς.

που σίγουρα δεν ξέρατε οι περισσότεροι είναι το εξής. Για πολλά χρόνια τα αυγά είχαν αποκτήσει τη φήμη της απαγορευμένης τροφής. Εγώ μεγάλωσα με την εξής κουβέντα: μη φας και σήμερα αυγό, ρε παιδί μου, θα έχεις πρόβλημα με τη χοληστερίνη σου. Και η γιαγιά μου και η μαμά μου για χρόνια μου το λέγανε. Σήμερα όμως η επιστήμη φαίνεται να αλλάζει τελείως εικόνα και πλέον τα βραστά αυγά θεωρούνται μία από τις πιο θρεπτικές, πρακτικές και ισορροπημένες επιλογές μέσα στην καθημερινή διατροφή. Σκέψου ότι μόνο ένα βραστό αυγό περίπου περιλαμβάνει 72 θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, καλά λιπαρά, βιταμίνες α, β και ντ, β και ντ, σίδηρο, ψευδάργυρο και φολικό οξύ. Αποτελεί έτσι λοιπόν μια εξαιρετική πηγή χολίνης, ενός πολύ σημαντικού θρεπτικού συστατικού που βοηθάει τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μνήμη, αλλά και την υγιή γύρανση. Οπότε τελικά, όλος αυτός ο μύθος ότι τα αυγά προκαλούν χοληστερίνη είναι και παραμένει ένας μύθος. Και τίποτα άλλο, αυγουλάκι πρέπει να τρώμε σε καθημερινή βάση, να το εντάσσουμε στο διατροφικό μας πρόγραμμα, ιδιαίτερα το πρωί για να ξεκινάει με το κατάλληλο boost η μέρα μας. Το σημειώνετε, με θυμάστε, με μνημονεύετε καθημερινά στο πρωινό σας, λέτε η Αντιγόνη μας είπε να τρώμε αυγουλάκι. Τώρα πάνω σκιάμος, 2 μέτρα ουρανό και επιστρέφω για να κλείσουμε τη σημερινή μας παρέα.

Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρέας. Αντιγόνη Θεοδόρου, ήμουν η παρέα σου από τις 8 μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ήσουν στον παλμό στους 96.5 και σήμερα τα είπαμε όλα. Eurovision, μεγάλες προσδοκίες για Ελλάδα και Κύπρο. Αθλητικά, ΠΑΟΚ, Άρη, Απόλλωνα Καλαμαριάς, όσα συμβαίνουν σε Θεσσαλονίκη και Ελλάδα, θέματα καθημερινότητας, διατροφής και wellness, όλα στο Morning Show με την Αντιγόνη. Πριν κλείσουμε, να θυμάστε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή σας σε μια μέρα. Δεν υπάρχει η τέλεια μέρα. Μπορεί να αλλάξει μέσα από μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνεις κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνεις. Σκαλή, σκαλή. Μέχρι τη Δευτέρα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, να πείτε ένα σ' αγαπώ λίγο πιο εύκολα και να μην φορτώνετε την ψυχή σας με πράγματα που δεν αξίζουν τόσο χώρο και χρόνο. Από την Αντιγόνη Θεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας, από τον Παλμό τους 96,5, να ευχαριστήσουμε που ήσασταν για άλλη μια μέρα μαζί μας. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Vivian, ακολουθεί υπέροχη μουσική και φοβερή παρέα. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 8 ακριβώς. Δεν φεύγει κανείς. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλωσορίσατε στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι, το επόμενο 2 ώρο, δηλαδή. Θα σας πάω κατευθείαν να δούμε λίγο πώς είναι ο καιρός, πώς είναι η κίνηση έτσι εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη, για να ξέρετε και τι να περιμένετε σήμερα. Λοιπόν, 19 βαθμοί Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, μέσα στη θερμοκρασία στους 24 μέχρι και 24 θα φτάσει και η κανονική θερμοκρασία με μεγάλη πιθανότητα για βροχή. Βλέπω εδώ 61%. Να το ξέρετε ότι μπορεί να έχει έτσι καμιά βόρα περίεργη. Περίεργος είναι ο καιρός στις τελευταίες μέρες. Δεν μας τα λέει καλά. Δεν πειράζει. Όσον αφορά την κίνηση τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο περιφερειακό. Δηλαδή, μία έκταση 7 χιλιόμετρα είναι γεμάτη προβλήματα και στις δύο μεριές. Από την έξοδο για τα Πεύκα μέχρι και την έξοδο για την Πηλαία, φαίνεται ότι και στα δύο ρεύματα υπάρχουν πολλά προβλήματα τοπικά. Τοπικά προβλήματα υπάρχουν και στην Βασιλίση Σόλγας και στην Νέα Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Φαίνεται ότι αυτά συνεχίζονται μέχρι και στην Παλιά Εγνατία. Η Τσιμισκή είναι λίγο μπλοκαρισμένη και εκεί στη στροφή Νέα Απόλλου στη Λαγκαδά φαίνεται να υπάρχουν και εκεί αρκετά προβλήματα. Οπότε το μόνο που χρειάζεσαι εσύ τώρα είναι υπομονή και Παλμό 96,5 στα αυτιά σου. Εδώ να σου πω πολύ γρήγορα ότι έχω μία ειδική αφιέρωση να κάνω στο φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος με ακούει από την Πάτρα που είναι η υπηρεσία. Αυτά από εμένα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, που είναι η αγάπη σου, έχω τώρα. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

πάμε να δούμε τώρα γρήγορα τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Σαν σήμερα το 1252 ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τέταρτος εκδίδει παπική βούλα που επιτρέπει τη χρήση βασανιστήριων από την Ιερά Εξέταση. Το 1618 ο αστρονόμος Γιωάννης Κέπλερ ανακαλύπτει τον τρίτο νόμο της πλανητικής κίνησης. Το 1940 οι αδερφοί Ρίτσαρντ Μακδόναλντ και Μωρίς Μακδόναλντ ανοίγουν το πρώτο εστιατόριο Μακδόναλντ στο Σαν Μπερναντίνο. Το 1957 στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιείται η πρώτη δοκιμή βόμβας υδρογόνου και το 1972 επιστρέφει από το Apollo 16 την αποστολή στη Σελήνη το πλήρωμα της NASA. Σε περίπτωση επίσης που δεν το ξέρετε, κάτσε επειδή είναι και λίγο δύσκολα τα ονόματα τα σημερινά, σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, η Κάλλη και ο Παχώμιος. Οπότε, άμα έχετε εσείς ανθρώπους με οποιοδήποτε από αυτά τα άλλα πανέμορφα ονόματα στη ζωή σας, ένα έχω να σου πω, να τους πεις χρόνια πολλά, όχι μόνο από εσένα, αλλά και από τον Παλαιόν 6,5, ο οποίος σας το θύμισε. Σακύρου Βάσο, έχω τώρα στα καλύτερά μου, μετά έχω και Γιώργο Μαζονάκη. Επιπτώσεις εδώ στο Παλαιόν 6,5, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αναρωτιόμουν που λέτε, παιδιά, κάτι εγώ τις προηγούμενες μέρες και ήθελα να το ρωτήσω και σε εσάς, επειδή προφανώς με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σας. Μ' αρέσει έτσι γενικότερα και στη ζωή μου την προσωπική να κάνω τέτοια γκάλωπ. Θέλω να μου πείτε, το ερώτημα για σήμερα είναι: αν θεωρείτε για εσάς πιο σημαντικό το να νιώθετε ασφάλεια ή το να νιώθετε ελευθερία μέσα σε μία σχέση. Εγώ προσωπικά την έχω την απάντησή μου. Εσύ, άμα την έχεις και εσύ βασικά, θέλω να μου τη στείλεις στο Viber στο 6931-35-70-27. Μόλις ανέβασα και ένα poll το οποίο έχετε ήδη αρχίσει να απαντάτε στο κανάλι που έχουμε στο Viber. Παρένθεση εδώ πέρα. Άμα δεν είσαι στο κανάλι που έχουμε στο Viber, μου στέλνεις απλά μήνυμα στον αριθμό στο 6931-35-70-27 στο Viber προφανώς και θα σε βάλω εγώ μέσα. Λοιπόν, Νίκο Οικονομόπουλος, σου έχω τώρα με λίγα λόγια όσον αφορά αυτό το ερώτημα που σας έκανα. Θα το δούμε την επόμενη ώρα, να ξέρετε. Πάμε όμως τώρα. Μετά έχω και David Guetta, Messia, Beautiful People, εδώ στον Palmo 96,5.

Θα σας πάω τώρα σε μια χαρούμενη είδηση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε επιστημονική φαντασία. Σήμερα όμως δίνει πραγματική ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ερευνητές και γιατροί κατάφεραν μέσω προηγμένης τεχνολογικής σύνδεσης του εγκεφάλου και του υπολογιστή να βοηθήσουν ανθρώπους με παράλυση να κινήσουν ξανά μέρη του σώματός τους. Μόνο με τη δύναμη της σκέψης, παιδιά, όλο αυτό. Πώς λειτουργεί? Έχει ειδικά εμφυτεύματα τα οποία διαβάζουν τα σήματα που δημιουργεί ο εγκέφαλος όταν κάποιος σκέφτεται μία κίνηση, για παράδειγμα να σηκώσει το χέρι του ή να κάνει ένα βήμα. Τα σήματα αυτά μετατρέπονται σε εντολές που ενεργοποιούν το σώμα, δίνοντας ξανά κίνηση εκεί που υπάρχει ακινησία. Γιατί, να ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις παράλυσης δεν είναι επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χέρι, απλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση του χεριού με τον εγκέφαλο. Τι μαθαίνει κανείς κάθε μέρα? Η τεχνολογία, να ξέρετε, αυτή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στα πρώιμα αποτελέσματά της, στα πρώιμα στάδια, αλλά τη βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της ιατρικής αλλά και της ανθρώπινης αποκατάστασης. Τέτοια όμορφα πράγματα θέλω να ακούω εγώ κάθε μέρα, ελπίζω και εσείς. Σας έχω αναβήσει σαν ντρέ τώρα, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
9: Παλμός 96,5.
10: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Λήξη μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια. Ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις από τη Δευτέρα. Ανακοινώθηκαν οι πληρωμές από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ προς χιλιάδες δικαιούχους έως σήμερα. Η Ελλάδα διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις γαλάζιες σημαίες με 624 βραβευμένες παραλίες. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το σημερινό χάρτη πρόβλεψης. Αποζημίωση εκατομμυρίων σε κτηνοτρόφους για την ευλογιά εγωπροβάτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στάσεις εργασίας και κινητοποίηση εκπαιδευτικών σήμερα στην Πάτρα. Τίτλοι τέλους για το ιστορικό πολυκατάστημα Νότο στην Ομόνια μετά από περισσότερα από 25 χρόνια λειτουργίας. Στον τελικό της Eurovision πέρασε η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι Τζάλα. Αυτή ήταν η τίτλη ειδήσεων της ημέρας από το Βαλμό 96,5.

0: έφτασε επιτέλους η αγαπημένη μου ώρα, η ώρα που σας θέλω να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας λοιπόν στο Facebook, Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM, θα πας στο TikTok, Παλμός 965 FM και θα πας και στο Viber, στο 6931 35 70 27. Στο Viber μου στέλνεις καλημέρες, τις καλησπέρες, τα νέα σου, γενικότερα ό,τι θέλεις εσύ να μου πεις. Το βλέπω εγώ, σου απαντάω ανάλογα, να ξέρεις ό,τι και να πεις θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου κάνω μια αναφορά για το e-contract της Energy που είχαμε αναφέρει και τις προάλλες. Ένα προϊόν το οποίο εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποια υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που εσείς το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, αν σκεφτείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος, εφόσον μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή, και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Θέλω τώρα να κρατήσεις ανοιχτό το Viber σου. Επιστρέφω πολύ σύντομα με παιχνίδι Mystery Sound. Τώρα, Μιχάλη Χατζηγιάννη, εσύ είσαι πάνω απ' όλα.
1: All your

επιστρέψαμε και έχω επιστρέψει με παιχνιδάκι Mystery Sound, το οποίο ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα σου. Σήμερα έχει φτάσει και η ημέρα στην οποία θα κάνουμε πιο μετά, λίγο κατά το τέλος της εκπομπής, και την κλήρωση στην οποία θα σας πω ποιος είναι ο μεγάλος νικητής, αυτός που θα κερδίσει το ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στην περίπτωση που δεν ξέρεις τι είναι το Mystery Sound, θα σου βάλω εγώ τώρα έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου το στείλεις σε μήνυμα στο Viber στο 6931357027. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα όμως τον ήχο ο οποίος είναι αυτής της εβδομάδας. Το μοναδικό που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις ένα μηνυματάκι. Ξαναλέω, το Viber 6931 35 70 27. Και τώρα περιμένω να μου πεις εκεί τι είναι αυτό που άκουσες. Το hint που σου έχω δώσει αυτή την εβδομάδα είναι ότι είναι, δεν είναι μέσα στο σπίτι που σου έχω συνήθως, είναι ότι είναι έξω από αυτό. Περιμένω τα μηνύματά σου και στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω και ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός ή η μεγάλη τυχερή. Χρήσο Μάστορα, σου έχω τώρα και Μαργαρίτα, παρακαλώ. Και θα ήθελα να έχεις και χαρτί και μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγούλα.

επέστρεψα και επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα, έτσι όπως το έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, η συνταγή που σου έχω σήμερα είναι σφυρικά και φτεδάκια, τα λεγόμενα Swedish Meatballs από πολύ γνωστή εταιρεία. Να μην τύπω τώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση. Τελικά που θα χρειαστείς για τα κεφτεδάκια είναι 500 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος, 250 γραμμάρια κιμάς χοιρινός, ένα μικρό κρεμμύδι τριμμένο, ένα αυγό, 80 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 100 ml γάλα, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, μισή κουταλιά του γλυκού πιπέρι, μισή κουταλιά του γλυκού μπαχάρι, 1/4 κουταλιά του γλυκού μοσχοκάριδο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο για το τηγάνι. Για τη σάλτσα θα χρειαστείς 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 400 ml βοδινό ζωμό, 100 ml κρέμα γάλακτος, 1 κουταλιά του γλυκού μουστάρδα και 1 κουταλιά της σούπας από τη λεγόμενη τη Worcester sauce και αλάτι και πιπέρι σε ποσότητα της αρεσκίας σου. Για την εκτέλεση τι θα χρειαστεί να κάνεις? Λοιπόν, πάμε ένα-ένα τα βήματα. Ετοιμάζεις το μείγμα, ανακατεύεις τη φρυγανιά με το γάλα και το αφήνεις 5 λεπτά. Προσθέτεις κοιμάδες, κρεμμύδι, αυγό και μπαχαρικά. Ζυμώνεις πάρα πολύ καλά. Εδώ να σου πω ότι το κρεμμύδι είτε ή πολύ λεπτό τριμμένο θα το έχεις ή αλεσμένο σε μούλτι. Πλάσε και φτεδάκια και φτιάξε μικρές μπαλίτσες περίπου σαν καρύδι και να είναι στρόγγυλα, να μην είναι πεπλατισμένα καθόλου. Για το τηγάνισμα ζεσταίνεις το βούτυρο και ψήνεις τα κεφτεδάκια μέχρι να πάνε ένα ωραίο καφέ χρώμα από όλες τις πλευρές. Στο ίδιο τηγάνι όμως τώρα που έλειωσε το βούτυρο, λιώνεις λίγο παραπάνω και προσθέτεις αλεύρι. Ανακατεύεις για ένα λεπτό. Εγώ θα σου έλεγα να το ανακατέψεις με σύρμα και όχι με κουτάλι, επειδή αυτό είναι το λεγόμενο ρου αυτό που φτιάχνεις τώρα αυτή τη στιγμή, τι σου λέω και εγώ τώρα. Ανακατεύεις ένα λεπτό, ρίχνεις σταδιακά το ζωμό, προσθέτεις κρέμα, μουστάρδα και Worcester sauce και το αφήνεις μέχρι να δέσει. Και για το τέλος απλά προσθέτεις πάλι μέσα τα κεφτεδάκια. Είδες, δεν χρειάζεται καν να πας μέχρι έξω από τη Θεσσαλονίκη για να φας το σχετικό κεφτεδάκι, το τρως και μέσα στο σπίτι σου. Λοιπόν, τώρα σου έχω τρενάκρια με Samuel's Getaway. Εγώ επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Lofos Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation
19: EU. Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
20: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο κόσμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
21: Παλμός. 96,5.
22: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι συντονισμένος στο Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και θα είμαι ακόμα μία ώρα έτσι εδώ μαζί σου να σου κάνω παρέα ραδιοφωνικά. Πάμε να δούμε τώρα στα πολύ γρήγορα πώς είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση, επειδή εντάξει, πρέπει να τα ξέρεις εσύ αυτά και πιστεύω σε σένα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου με στις θερμοκρασίες τους 27 παρακαλώ, οπότε πολύ πολύ ζέστη, κοντεύουμε να τριανταρίσουμε. Δεν το λέω για την ηλικία μου, μην πει κανένας τίποτα, έχω προβλήματα. Λοιπόν, μέχρι και 24 θα φτάσει η θερμοκρασία με μια πιθανότητα βροχής η οποία έχει μειωθεί. Να σου θυμίζω ότι το πρωί ήταν στο 61%, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο 25%, οπότε κατά πάσα πιθανότητα καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται τώρα. Η κίνηση αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι λίγο περίεργη, φαίνεται ότι υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στον περιφερειακό από τα Πεύκα μέχρι και την Τριανδρία. Μέχρι και τις εξόδους από Πεύκα και Τριανδρία και στα δύο ρεύματα φαίνεται ότι, ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το κέντρο φαίνεται πυγμένο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βλέπω παντού. Το μοναδικό το οποίο έχει φτιάξει έτσι είναι αρκετά καλύτερα είναι στη στροφή Νεαπόλεως και στη Λαγκαδά. Αλλιώς όλο το κέντρο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ άσχημα. Άνοιξε ο καιρός, πηγαίνουν οι άνθρωποι εκδρομές, σίγουρα έχει περισσότερη κίνηση από ό,τι συνήθως. Τι άλλο ήθελα να σου πω όμως τώρα. Ήθελα να σου πω για τα Φορόλ. Αν πηγαίνεις Φορόλ, τότε είσαι λάκι. Γιατί, αν και για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα Φορόλ φέρνουν την ανατροπή με 156 δώρα συν ένα πολύ μεγάλο δώρο, συν ένα αυτοκίνητο για τον σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια και τα Φορόλ έχουν γενέθλια και γίνονται 13, μόνο σπουδαία πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Γι' αυτό και οι διαγωνισμοί, γι' αυτό έτσι μας προσέχει το Φορόλ. Νίκο Απέργη, σου έχω τώρα αυτά τα χίλια, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

πριν από περίπου μία ώρα είχαμε κάνει μία συζήτηση για το ότι είναι πιο σημαντικό να νιώθεις ασφάλεια ή ελευθερία μέσα σε μία σχέση. Έχει αρκετή ώρα που έχω πλέον ανεβάσει το poll και μου έχετε στείλει και ξεχωριστά αρκετά μηνύματα και οι περισσότεροι λέτε ότι το πιο σημαντικό είναι να έχεις ελευθερία σε μία σχέση. Εγώ αυτό θέλω να το λάβω ως ελευθερία έκφρασης και ότι ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου χωρίς να σε κρίνουν και όχι ελευθερία άλλη, κάποια περίεργη άλλη ελευθερία η οποία κάπου κάπως δεν ορίζεται. Για μένα, παιδιά, είναι και η ελευθερία, είναι και η ασφάλεια όμως. Θέλω να νιώθω ότι μπορώ να κάνω το οτιδήποτε αλλά και θα είμαι ασφαλής. Εγώ ίσως να είναι δικιά μου παρερμήνευση. Τέλος πάντων, αναβήσεις έχω τώρα, φεύγω, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε πάλι η ώρα που θα σας στείλω να πας στα social media, έτσι να μας κάνεις και εμάς ένα follow. Λοιπόν, θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM και θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προσοχή, χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία στο TikTok. Προφανώς θέλω να μου στέλνεις και τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Από εκεί τα λέμε καθημερινά και αδιάλειπα. Ό,τι μου στέλνεις, σου απαντώ. Καλημέρα να πεις, να ξέρεις. Ό,τι μήνυμα είναι να στείλεις, στείλε πρώτα μια καλημέρα, ρε παιδί μου, να πάει καλά η μέρα μας. Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σου έχω τώρα. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ζωός 96,5.
1: I've seen the devil dance on sunset.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
4: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθα για πολύ πολύ λίγο για να σου πω τι έχεις να περιμένεις. Έχεις να περιμένεις ναι από τη Eurovision, έχεις να περιμένεις και αστείες ειδήσεις από όλο τον κόσμο για την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε εδώ μαζί. Κατερίνα Λιόλιο όμως τώρα, DNA μετά και Θοδωρή Φερή, πες εδώ στο Παλμό 96,5.

Λοιπόν, τώρα είπαμε θα πάμε να δούμε νέα και μάλιστα από τη Eurovision. Αρχικά να πούμε ότι εχθές προφανώς προκρίθηκε η Αντιγόνη Μπάξτον για την Κύπρο με το τραγούδι Τζάλα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα κατά τη σκηνή και τη παρουσία. Την στιγμή που είχε να κάνει τέλος πάντων μια χορευτική κίνηση, έφυγε λίγο η Τιράντα από το φόρεμα το οποίο φορούσε, το οποίο κατά τα άλλα ήταν καταπληκτικό, αν ρωτά τη δικιά μου την άποψη. Αλλά εντάξει, το αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία, δεν φάνηκε τίποτα περίεργο, οπότε όλα καλά. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το μεγάλο τελικό της Eurovision, με τη σειρά εμφάνιση των χωρών να ανακοινώνεται επίσημα και το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την Κύπρο να κορυφώνεται. Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα για το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού, το οποίο το σχολίασε και ο Γιώργος Λιάκας, λέγοντας ότι κανένας που έχει υπάρξει στην έκτη θέση δεν έχει κερδίσει ποτέ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό. Δεν το είπα εγώ, ο Γιώργος Λιάκας το είπε. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, το τραγούδι το Τζάλα, η Αντιγόνη, θα ανέβει στη σκηνή στην 21η θέση, δηλαδή προς το τέλος του διαγωνισμού. Πράγμα το οποίο είναι πάντα θετικό, είναι αρκετά ευνοϊκό. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, το ξέρεις και εσύ, στη Βιέννη, με 25 χώρες να διεκδικούν την νίκη σε μία από τις πιο αμφίροπες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6931-35-70-27, τώρα που είδες όλα τα τραγούδια, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο. Κωνσταντίνο Αργυρό, έχω τώρα, σ' αγαπάω γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ακόμα μία είδηση σου έχω έτσι αστεία από την Ιταλία. Αν θυμάσαι, πριν από μερικό καιρό είχαμε πει για την, όχι για την Ιταλία, συγγνώμη, για την Ισπανία είχαμε πει, στην οποία η Ισπανία σε έναν δήμο, τέλος πάντων, δήμαρχος, επειδή δεν υπήρχε άλλος χώρος στο νεκροταφείο, είχε απαγορέψει να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Τώρα τον μιμήθηκε, έγινε viral η είδηση αυτή από την Ισπανία, και τον μιμήθηκε ένας δήμαρχος από την Ιταλία, ο οποίος αποφάσισε να εκδώσει ένα πρωτότυπο και πολύ σατυρικό διάταγμα, με το οποίο απαγορεύει στους κατοίκους να αρρωσταίνουν αυτή τη φορά. Γιατί στη μεν περίπτωση δεν υπήρχε χώρο στο νεκροταφείο, στη δε δεν υπήρχε νοσοκομείο. Υπήρχε ένα βασικά το οποίο έκλεισε, οπότε διέταξε, ας πούμε, έβγαλε διάταγμα όλοι οι κάτοικοι εκεί σε εκείνον τον Δήμο να μην αρρωσταίνουν καθόλου. Προφανώς και αυτή η είδηση έγινε viral και σχολιάστηκε μάλιστα και από τον ίδιο δήμαρχο, τον Ισπανό, ο οποίος είχε απαγορεύσει στους ανθρώπους να πεθαίνουν. Πες μου εσύ τώρα, όλο αυτό το παγκόσμιο, αυτή η παγκόσμια σάτυρα που επικρατεί και τόσα προβλήματα τα οποία υπάρχουν παντού, πώς να τα σχολιάσεις? Ηλία Βρετό, σου έχω τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κάπου εδώ δυστυχώς έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα σίγουρα εξαιρετικά μαζί σας. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι εγώ είμαι εδώ πέρα, θα τα πούμε την Δευτέρα. Είμαι εδώ από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι, προφανώς εδώ στον Παλμό 96,5, προφανώς πλάκα με κάνεις, παρέα με εμένα τη Vivian. Λοιπόν, μείνε συντονισμένος, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Χρύσα η Πλιάκου με τη δικιά της εκπομπή για 2 ώρες, και από τις 3 μέχρι τις 5 είναι εδώ η Αναστασία Ταρασίδου για να σου κρατήσει και εκείνη παρέα. Επειδή θα με ρωτήσεις άμα είσαι εσύ αυτός ο οποίος έχει κερδίσει, έχω να σου πω ότι αυτός ο οποίος κέρδισε είναι ο Νίκος ο Τζάτζας. Θα σου στείλω μήνυμα, Νίκο, αν με ακούς και τώρα, έχει υπόψη αυτό. Εγώ σε αφήνω τώρα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό, να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ώρα είναι μία.
1: Ψήθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μέγα εγκαίνια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
10: Παλμός 96,5.
11: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα. Σου. Είσαι λοιπόν και σήμερα που αλλού φυσικά, εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Είναι μεσημεράκι, νωρίς μεσημεράκι δηλαδή Παρασκευής. Έχουμε 15 Μαΐου, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λέω εγώ. Κάθε Παρασκευή αυτή είναι η ατάκα μου, η καθιερωμένη, η αγαπημένη. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου, η ραδιοφωνική σου παρέα λοιπόν. Μία με τρεις, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα είναι μαγικός, είναι φανταστικός, είναι τέλειος. Εγώ τον απολαμβάνω πάρα πολύ από νωρίς το πρωί. Σηκώθηκα σκέψου με τέτοια όρεξη που έλυσε τα μαλλιά μου το πρωί και βγήκα κατευθείαν από το σπίτι. Λοιπόν, 21 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα. Μέχρι και 23 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Πεντακάθαρος ο καιρός. Πολύ υγρασία θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη μας. Εντάξει, τα γνωστά ξέρεις εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη αυτά τα σηκώνει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις, μικρές, χαμηλές, όχι κάτι το ανησυχητικό, στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της πόλης τώρα λίγο δυσκολάνε τα πράγματα επάνω. Πάνο, σε Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου. Καθυστερήσεις έχουμε στην Τσιμισκή, σε Δραγούμη Βενιζέλου. Εννοείται που δεν αλλάζει η εικόνα εκεί καθόλου. Στα δυτικά της πόλης τώρα έχουμε κάποια θέματα στην Λαγκαδά. Και στα ανατολικά έχουμε αρκετά ζητήματα αυτή την ώρα. Στην Καραμανλή, πολλές καθυστερήσεις. Και στην Παπάφη και στην Παπαναστασίου και στη Μαρτίου και στην Μπότσαρη. Τα ανατολικά είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί μπορεί να μην βρέχει. Αλλά η Αναστασία έρχεται να σου τραγουδήσει ότι βρέχει εδώ στον Παλμό 96,5.

7 seconds λοιπόν εδώ στο Παλμά 96,5. Τι κομματάρα! Και πες μου λίγο πόσο σου θυμίζει καλοκαίρι. Να σου υπενθυμίσω δηλαδή ότι είναι σχετικά κοντά το καλοκαίρι. Τελειώνει σε λίγο ο Μάιος. Λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά. Και αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, μην προσπαθείς να εξηγήσεις τα πάντα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος θέλει να καταλάβει, θα καταλάβει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους είναι ότι η θέληση και μόνο είναι αυτή που θα τα καταφέρει όλα. Αν έχεις θέληση, μπορείς να ακούσεις, μπορείς να καταλάβεις, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τώρα να σου πω ότι επειδή η κουζίνα δεν είναι απλά ένας χώρος στο σπίτι, είναι το κέντρο του σπιτιού. Ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα άλλο παρά μόνο Δίνας Κουζίνες, αφού είναι λοιπόν αξεπέραστες. Και να σου υπενθυμίσω ότι τους βρίσκεις Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Αμπέργη και Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως έρχεται Αντώνης Ρέμος και ρωτάνε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νίκος Απέργης λοιπόν, και έτσι είμαι, έτσι είναι. Και αυτός και στο λέει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5 είμαι η Χρυσα φυσικά. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα να μην χάνεις τίποτα. Θέλω όμως να μου στείλεις και ένα μήνυμα αγάπης και να τι κάνεις και που είσαι. Και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι υπάρχει έτσι ένα ιδιαίτερο σκηνικό στο εμβληματικό κτίριο, στο χώρο του αθλητισμού δηλαδή, στο San Siro του Μιλάνου. Καθώς χιλιάδες οπαδοί λοιπόν κατεβαίνουν ταυτόχρονα από την σπυροειδής ράμπα των πύργων μετά τη λήξη του αγώνα, δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι ολόκληρη η κατασκευή γυρνάει γύρω από τον άξονά της. Η αρχιτεκτονική του γηπέδου λοιπόν, σε συνδυασμό με τη μαζική κίνηση του κόσμου, δημιουργούν αυτό το εντυπωσιακό χορευτικό εφέ που αφήνει άναυδους όσους το ακολουθούν από μακριά. Πραγματικά, άμα το δεις αυτό το βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου, είναι όντως το κτίριο και φαίνεται σαν να γυρνάει γύρω-γύρω. Και ο κόσμος απλά κατεβαίνει, δεν κάνει κάτι άλλο, απλά κατεβαίνει. Λοιπόν, τώρα εσύ θέλω να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και κάτι κάνει λάθος και το λέει εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη, 5 λεπτά μετά τη μια μισή, πρώτο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα φυσικά και δεν μπορώ να αφήσω απαρατήρητο αυτό που έγινε χθες στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision και τα καλά νέα φυσικά ότι η Αντιγόνη και η Κύπρος πέρασαν στο μεγάλο τελικό. Τη δική της θέση λοιπόν για μια μάχη έδωσε, για μια θέση στον τελικό έδωσε η Αντιγόνη με την Κύπρο και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη, θέλω να σου πω. Η εκπρόσωπος της Κύπρου λοιπόν εμφανίστηκε 8η στον Β' ημιτελικό και ξεσήκωσε το κοινό. Το act περιστρεφόταν γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι με τετραμελές χορευτικό, ντυμένο στα λευκά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και ρυθμό. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Ήταν πολύ ωραία εικόνα. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε και στην Κύπρο. Λοιπόν, οι 10 χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό από το χθεσινό ημιτελικό είναι οι εξής: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία και Τσεχία. Και ήταν συγκλονιστικό λοιπόν και οι υπόλοιπες χώρες που θα πάνε στον τελικό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πιο πολύ καλή επιτυχία όμως στην Ελλάδα μας, έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί έρχεται η Δέσποινα Βανδύ και σου τραγουδάει Θα ήθελα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ελένη Φουρέιρα λοιπόν και Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό θα μιλήσω για σχέσεις. Βαρύ λοιπόν το θέμα, τώρα κάνω λίγο σπόιλ εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, οι ταινίες μας έχουν μάθει λίγο έτσι ότι όλα είναι ρομαντικά, όλα είναι τέλεια και όλα λένονται με ένα σ' αγαπώ και κάτι μεγάλες κουβέντες. Στην πραγματικότητα θέλω να σου πω τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο μπερδεμένα και περίπλοκα. Αν λοιπόν και εσύ αναρωτιέσαι αν σ' αγαπάει στα αλήθεια, υπάρχουν έτσι μερικά σημάδια που πρέπει να το αποδεικνύουν. Ένα λοιπόν από τα πιο βασικά σημάδια είναι η συνέπεια. Δεν εξαφανίζεται για μέρες, δεν σε αφήνει να αρωτιέσαι αν θα ξαναστείλει, αν θα απαντήσει, αν δεν θα απαντήσει ή όχι. Εξίσου σημαντικό λοιπόν είναι αν κρατάει το λόγο του. Αν λέει θα πάρει τηλέφωνο και θα πάρει. Αν λέει θα κάνει αυτό και θα το κάνει. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ανοίγεται, μιλάει για φόβους, ανασφάλειες ή εμπειρίες που δεν το κάνει πολύ εύκολα, αυτό είναι σημάδι ευαλωτότητα. Σημαίνει ότι σε εμπιστεύεται. Ένα πολύ δυνατό σημάδι επίσης είναι ότι σε βάζει μέσα στη ζωή του, σε γνωρίζει τους φίλους, στην οικογένεια, γενικά σε συμπεριλαμβάνει. Κατάλαβες, δεν σε αφήνει την απέξω. Και σημασία έχει επίσης πώς φέρεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Όταν λοιπόν είναι δύσκολη κατάσταση, στα δύσκολα βασικά φαίνεται και ο φίλος και η σχέση και η οικογένεια και τα πάντα όλα. Και φυσικά η επικοινωνία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που αγαπάει πραγματικά δεν αποφεύγει τις δύσκολες συζητήσεις. Αυτό να το θυμάσαι. Αν τις αποφεύγει, τότε μάλλον κάτι δεν κάνει. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται ένα βίση Lady Gaga. Τώρα όμως θα ακούσεις Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα τραγούδι από τα παλιά. Πάρ' τα όλα δικά σου εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Λάκι.
2: Τάκι.
3: Λάκι 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Παλμός 96,5.
11: Αυτή λοιπόν είναι η ώρα που σου ξαναλέω γεια σου και χαρά σου. 2 και 3 πρώτα λεπτά που άλλο φυσικά σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5 με σημεράκι Παρασκευή σήμερα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσα Πλιάκου, η ραδιοφωνική σου παρέα για ακόμη μία ώρα. Θέλω λοιπόν να φτιάξει καφεδάκι ή να φτιάξει φαγητάκι ή να φτιάξει ό,τι φτιάχνει αυτή την ώρα. Και αν είσαι εκεί στη δουλειά σου, καλή υπομονή να ευχηθώ και καλό κουράγιο να προετοιμαστεί γιατί είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Έκανα και ρήμα τώρα, κοίτα να δει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Έχουμε θέμα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά. Τώρα στο κέντρο έχουμε και εκεί πολλά προβλήματα, βλέπω. Έχουμε καθυστερήσεις σε Γνατία, Νίκης, Κασάνδρο, Αγίου Δημητρίου, Φανάρια του Βαρδάρη, βλέπω ζητήματα. Έχουμε καθυστερήσεις και στη Μοναστηρίου. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στην Λαγκαδά έχουμε ζητήματα στην Παπανδρέου. Στα ανατολικά βλέπω καθυστερήσεις στην Καραμανλή. Έχουν αρχίσει οι καθυστερήσεις και στη Βασιλίση Σόλγα αυτή την ώρα. Έχουμε κάποια θέματα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά πρέπει να γεμίζεις έτσι, να φορτώσεις. Με υπομονή να πάρεις και το καφεδάκι σου στο δρόμο, γιατί έπεται δύσκολο μεσημέρι στην πόλη, καθώς και Παρασκευή. Δεν ξέρω τις Παρασκευές κάτι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, μένεις εδώ γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Κωνσταντίνο Αργυρό και αναρωτιέται πού είναι η αγάπη, εδώ στον Παλμό 96,5.

Αναστασία λοιπόν και φιλικά εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Χρύσα, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3 και 15 λεπτά μετά τις 2. Εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Στείλε μου όμως για να μην είμαι αγάπης, να μου πεις αν μ' ακούς και τι κάνεις και πώς είσαι εκεί πέρα έξω στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα ένα ακόμη viral νέο της ημέρας. Φαντάζομαι λοιπόν να προσπαθείς να κοιμηθείς και ο ήλιος να είναι ακόμα εκεί ψηλά στον ουρανό στις 3 το πρωί. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι σε μία πόλη της Αλάσκας, την πιο βόρεια πόλη, τον ΗΠΑ, ο ήλιος ανέτειλε και το ημερολόγιο έπαψε να έχει νύχτα. Για τις επόμενες 84 ημέρες λοιπόν, ο ήλιος δεν πρόκειται να δύσει καθόλου, προσφέροντας το μοναδικό φαινόμενο του ήλιου του μεσονυκτίου. Οι κάτοικοι λοιπόν θα ζουν σε ένα συνεχές φως μέχρι και τις 2 του Αυγούστου, που ο ήλιος θα αποφασίσει να πέσει. Λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα να μένεις και να έχεις συνέχεια ήλιο, να θες να κοιμηθείς και να έχεις μια μέρα έξω, και αν δεν έχεις και παντζούρια, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Σαπών και David Guetta, τώρα όμως θα ακούσεις Νατάσα Θεοδωρίδου και τα χειρότερα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ στο Παλμά 96,5 λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω για ένα φαινόμενο το οποίο έτσι μας τρώει λίγο ιδιαίτερα κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή που πηγαίνουμε για ψώνια. Γιατί λοιπόν αυτές οι τιμές καταλήγουν πάντα σε 99, δηλαδή κάτι κόμμα 99, κατάλαβες. Η επιστημονική εξήγηση λοιπόν πίσω από αυτή τη στρατηγική ονομάζεται φαινόμενο του αριστερού ψηφίου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λοιπόν επεξεργάζεται τις πληροφορίες με τέτοια ταχύτητα που συχνά κωδικοποιεί το μέγεθος ενός αριθμού πριν καν προλάβει να το διαβάσει ολόκληρο. Επίσης, διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι το πρώτο ψηφίο που αντικρίζουμε αγκυρώνει την αντίληψή μας για την αξία. Έτσι λοιπόν, το μυαλό μας πάντα καταγράφει το 4,99 ως κάτι που κοστίζει 4 ευρώ και όχι ως κάτι που κοστίζει 5 ευρώ, δημιουργώντας την ψευδέστηση της χαμηλότερης και όχι της πραγματικής τιμής. Οι τιμές λοιπόν που λήγουν σε 99 στέλνουν ένα υποσυνείδητο μήνυμα στον καταναλωτή ότι το προϊόν βρίσκεται σε έκπτωση ή ότι η τιμή έχει συμπιεστεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Πλασίμπο λοιπόν αυτό το κόμμα 99, να το θυμάσαι, δεν είναι κάτι, είναι έτσι λίγο για να μας ξεγελάσει. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι ότι είχαμε και κάποια αμφιβολία δηλαδή. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα σύμβολο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολαίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Τώρα όμως έρχεται Άννα Βύση να σου τραγουδήσει λίγο εδώ. Εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, τρία λεπτά και μετά τις 2.30. Είμαι η Χρύσα και δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω για να πάρει έτσι το μικρόφωνο η Αναστασία Ταρασίδου μετά από μένα. Όμως πριν γίνει αυτό, θέλω τώρα να σου πω και να σου μιλήσω για πέντε ατμοσφαιρικά μέρη εδώ στην Ελλάδα που μπορείς να πάρεις το τέρι σου, το ζευγάρι σου και να πας να απολαύσεις ένα τριημεράκι. Λοιπόν, ξεκινάω με την Ύδρα, χωρίς αυτοκίνητα, με πέτρινα σοκάκια και βραδινές βόλτες δίπλα στο λιμάνι. Η Ύδρα νομίζω ότι είναι το κατάλληλο νησάκι, είναι και μικρό, είναι και ωραίο. Κουφονίσια λοιπόν, τυρκουάζ νερά, χαλαρή ρυθμή και μια ανεπιτίδευτη ομορφιά. Σχοινούσα, πολύ ωραίο νησί Σχοινούσα, δεν έχει φασαρία ούτε έντονη νυχτερινή ζωή για σένα που θέλεις κάτι ήσυχο. Ελούντα στην Κρήτη, Ελούντα λοιπόν συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και μοναδική θέα στη θάλασσα. Και τελευταία και καλύτερη και η πιο αγαπημένη μου που την έχω επισκεφτεί κιόλας είναι η Ιθάκη με τα καταπράσινα τοπία της, τα μικρά λιμανάκια και την γαλήνια ατμόσφαιρα. Όλα λοιπόν τα νησάκια είναι φανταστικά, ένα και ένα. Όποιο θέλεις να διαλέξεις, να πας έτσι ένα τριημεράκι να ηρεμήσεις λίγο. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο μπορεί να έρχεται Σταβέντο. Τώρα όμως ο Νίκος Οικονομόπουλος σου φωνάζει πάλι γύρισα εδώ στον Παλμό 96,5.

Καταβέντο λοιπόν και πριν σε γνωρίσω εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι έχουμε θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Προτείνω να την αποφύγεις, είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις τώρα στο κέντρο να δεις τι γίνεται. Νίκης είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις στην Εγνατία και στην Τζιμισκή και στα φανάρια του Βαρδάρη. Δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Μοναστηρίου αυτή την ώρα. Στα δυτικά της πόλης βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε καθαρή εικόνα. Στα ανατολικά έχουμε ζητήματα στην Καραμανλή, έχουμε ζητήματα στην Κατσιμίδη, έχουμε καθυστερήσεις σε Μαρτίου, Παπαναστασίου, Μπότσαρη. Αυτή την Παρασκευιάτικη κίνηση, να σου πω την αλήθεια, δεν την αντέχω και πάρα πολύ. Ειδικά όταν πρέπει να γυρίσω και όλο στο σπίτι μου, καταλαβαίνεις, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα μεσημεριανές ώρες. Λοιπόν, τώρα εσύ μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα φυσικά και έρχεται η Αναστασία Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Μαζί λοιπόν, τώρα σε αφήνω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα, να το πω και αυτό, εδώ στον Παλμό 96,5 και μαζί δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας, το ωραίο μας το ραντεβουδάκι, Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, εγώ σε φιλώ γλυκά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η ώρα είναι 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
12: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
15: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
14: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
15: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
14: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
15: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
15: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
14: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
2: www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα κόσμο, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5 είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και μόλις ξεκινάει το μαγικό μας διωράκι. Ελπίζω να είστε καλά, ο καιρός σχετικά μέχρι στιγμής μας τα λέει καλά. 21 βαθμούς έχουμε, το βράδυ έχουμε και λίγο συννεφιά, θα πέσουμε στους 16 βαθμούς, αλλά φυσικά δεν θα πτωηθούμε. Πάμε μία βόλτα και στο κέντρο. Τα πράγματα σε Εγνατία και Τσιμισκή δεν είναι πολύ καλά. Η Λεωφόρο Νίκης όμως είναι άδεια. Τα δυτικά μας έχουμε κίνηση στην Λαγκαδά και στον Εύωσμο και στους Αμπελόκηπους. Και τα ανατολικά μας δεν πάνε καθόλου καλά. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή και Όλγας. Και ο περιφερειακός μας επίσης με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι κομματάκι δύσκολος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Ξεκινάω με αγαπημένο Νίκο Απέργη και επανέρχομαι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ήταν να βρεθούμε εδώ πέρα στον Παλμό 96,5 και να ξεκινήσεις να ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω λοιπόν τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, γιατί όπως ξέρεις κάθε μέρα, μα κάθε μέρα δίνουμε και από ένα δωράκι. Πάμε όμως στα αθλητικά μας. Και χθες φυσικά έχασε δυστυχώς ο μεγάλος Άρης επί Τσάεκ 87-81. Σήμερα έχουμε μπάσκετ Παναθηναϊκός Μύκονος. Εντάξει, νομίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα νίκη. Έχουμε και σήμερα Άστον Βίλα με Λίβερπουλ, πολύ ωραίο μάτς. Και Γαλλία Σεντετιέν με Ροντέ. Εχθές τα πράγματα στη Λα Λίγκα ήταν λίγο περίεργα. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Και Ρεάλ Μαδρίτης με Οβιέδο 2-0. Επιτέλους η Ρεάλ πήρε και μια νίκη, θα πω εγώ. Πάμε σε αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε.

Sexy Love λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι για καλοκαίρι, φυσικά τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και θέμα ημέρας. Όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα θα με καταλάβουν. Δεν νιώθετε περίεργα όταν βλέπετε τους ίδιους ανθρώπους κάθε φορά όταν σχολάτε? Μέσα στα μέσα, μέσα σε μετρό, μέσα σε λεωφορεία, στο δρόμο. Γενικά δεν είναι περίεργο? Εγώ καμιά φορά στέκομαι και αναρωτιέμαι, από πού τους ξέρω αυτούς? Όμως, περιμένω να μου πείτε και εσείς στο Viber, στο 6931-35-70-27, καθώς σήμερα, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Παλμού 96,5, φυσικά κερδίζεις δώρο επιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts. Θα βγάλω νικητής στις 5 η ώρα, οπότε στέλνεις ένα απλό μηνυματάκι, ένα τι κάνετε βρε παιδιά, να μάθω κι εγώ τα νέα σας, και έχεις δώρο επιταγή στις 5 η ώρα που θα βγάλω νικητή. Πάμε φυσικά να ακούσουμε στα Βέντο και επανερχόμαστε.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Είχαμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί έστειλα μόλις λουλούδια στην καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγό. Φυσικά είναι η φίλη μου η Χρύσα, που είναι πριν από μένα και την ακούτε φυσικά κάθε μέρα στο Παλμό 96,5. Την αγαπώ πολύ και της εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε να σου δώσω ένα tip της ημέρας λοιπόν, που πρέπει να σου μείνει, γιατί αν δεν σου μείνει δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κανόνισε. Λοιπόν, το παν για την υγεία μας είναι το περπάτημα, η κίνηση γενικότερα. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να την επιλέγουμε μέσα στην ημέρα μας? Δηλαδή, βλέπεις κυλιόμενες σκάλες, επέλεξέ τες, αλλά επέλεξέ τες να μην μείνεις στάσιμος, αλλά να τις ανεβαίνεις παράλληλα. Η κίνηση βοηθάει στα πάντα μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο break και επανερχόμαστε.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

Αναστασία λοιπόν και μυστικό εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, εγώ νιώθω άβολα όταν βλέπω ανθρώπους που σχολάω καθημερινά στο ίδιο σημείο. Γιατί ναι, μεν ξέρεις ότι αν ήσουν σε χωριό θα έλεγες και ένα γεια, γιατί θα ήταν ντροπή να μην πεις. Από την άλλη, καμιά φορά σπάω.

0: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, στην καλύτερη μουσική που θα ακούσεις ποτέ σε ραδιόφωνο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη χαρούμενη είδηση της ημέρας. Το χρυσό και γεμάτο στρας Mercedes που τραβάει όλα τα βλέμματα στη Λαμία, ένα παλιό αυτοκίνητο Mercedes-Benz, μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό ολόχρυσο δημιούργημα μέσα από 2 χρόνια προσωπικής δουλειάς. Η Λαμία έχει έναν δικό της πρωταγωνιστή που κάνει τους περαστικούς να σταματούν στο δρόμο. Δεν πρόκειται για κάποιον διάσημο, πρόκειται για έναν άνδρα της διπλανής πόρτας, τον Ανδρέα, και το αυτοκίνητό του, ένα παλιό μοντέλο Mercedes-Benz που λάμπει σαν να βγήκε από το Ντουμπάι. Δεν καταλαβαίνετε γιατί στράσας μιλάω. Αν το δείτε, θα καταλάβετε. Ίσως να ήταν και το αυτοκίνητο της Barbie, απλά σε χρυσό. Πάμε σε αγαπημένο Ηλία Βρετό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

είμαστε και πάλι επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, Παλμός 96,5. Και να σου θυμίσω ότι στην παρέα μας είναι το καρυπίδι Sweets & Nuts του φίλου μου του Ελισέου. Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Έχει ό,τι θελήσεις. Ό,τι θελήσεις ειλικρινά το έχει. Ό,τι και να δοκιμάζεις είναι πενταμνόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά λιχουδιές, αποξηραμένα. Δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχει και χονδρική και λιανική. Οπότε είτε για το σπίτι είτε για το μαγαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρυπίδι Sweets & Nuts, προσοχή μόνο γιατί είναι εθισμός. Πάμε λοιπόν μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο και να σου πω ότι τα πράγματα στην Εγνατία είναι λιγάκι δύσκολα. Όμως η Τσιμισκή και η Λεφρονίκης πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κίνηση στην Λαγκαδά μας στα δυτικά και φυσικά στην Μοναστηρίου. Στα ανατολικά μας παραμένει αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Γεωργίου Παπανδρέου έχουμε αρκετή επίσης. Ο περιφερειακός είναι γεμάτος από πέρα ως πέρα, από τα δυτικά και μέχρι τα ανατολικά πιάνει. Πάμε σε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και επιστρέφουμε.

εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: έχω λοιπόν λίγο το λογαριασμό και Κατερίνα Λιολιού εδώ στον Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Ήρθε η ώρα να σε κουθοφάνω και άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Υπάρχει βιβλίο που γράφτηκε χωρίς κανένα γράμμα «ι» ή αλλιώς «έψιλον» στα ελληνικά. Λέγεται «Gatsby» και ο συγγραφέας απέφυγε το πιο συχνό γράμμα της αγγλικής γλώσσας επειδή «apparently» είχε χρόνο να το κάνει. Και ήθελα απλά να είναι ο πρώτος που έκανε κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ δημιουργικό, πάρα πολύ περίεργο και να σας πω την αλήθεια, μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον να πάω να το διαβάσω. Οπότε, let's talk about it μόλις το διαβάσω. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
2: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
2: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
2: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
13: Παλμός 96,5.

κάτι κάνετε λάθος και δεν ακούτε πάλι μόνο 96,5, αλλιώς δεν εξηγείτε. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παλμός 96,5. Μόλις ανοίξαμε και live στο TikTok, οπότε συντονιστείτε για να έχετε φυσικά και εικόνα. Πάμε λοιπόν σε ένα αστείο σκηνικό που έγινε εχθές. Παίκτης από το Your Face Sounds Familia της Κροατίας έκανε την Έλενα Παπαρίζου στη Eurovision του 2005. Ο διαχωριζόμενος σε ρόλο Ελένας Παπαρίζου παρουσιάσε το My Number One, εντάσσοντας ακόμα και τη λίρα στην εμφάνισή του. Ο διαγωνιζόμενος είχε βάλει αντίστοιχο μίνι φόρεμα με αυτό που είχε φορέσει η τραγουδίστρια και το μεταξύ ήταν ολόιδιο στη σκηνή της Ουκρανίας όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό κατακτώντας μάλιστα την πρώτη θέση. Από το act μέχρι τη σκηνική εμφάνιση, μέχρι και το πώς τραγουδούσε, ειλικρινά ήταν απίστευτος. Δεν μπορούσε να μιμηθεί άνθρωπος, άντρας, και τόσο εύσομος ξανά την Έλενα Παπαρίζου και ήταν απίστευτη η ομοιότητα. Συγγνώμη Έλενα, πάντως σε ξεπέρασε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ξημερώματα δεν είναι, αλλά ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό για να ανεβαίνουμε στα τραπέζια να χορεύουμε. Εδώ πέρα στο live έχει γίνει χαμός και στα μηνύματα στο Viber στο 69 31 35 70 27. Γι' αυτό περιμένω και τα δικά σου. Πάνε να κάνεις και ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, όπως και στο Viber που σου είπα ότι περιμένω τα μηνυματάκια. Στο 69 31 35 70 27. Τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες σχαλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο της e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ. Χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ηλία Βρετό και Μάτια μου και επιστρέφουμε.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, στην καρδιά της Πομουσικής. Είμαι η Αναστασία Τωρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι η παρέα μας δεν είναι τόσο μικρή. Η παρέα μας όλο και μεγαλώνει και παρέα μας φυσικά είναι το Καρυπίδης Sweets & Nuts. Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, ο φίλος μου Λυσέος, που λέτε έχει βαλθεί να μας παχύνει όλους. Ό,τι και να δοκιμάσεις είναι πεντανόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά, λιχουδιές, αποξηραμένα. Δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχει και χονδρική και λιανική. Οπότε είτε για το σπίτι είτε για το μαγαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρυπίδης Sweets & Nuts, προσοχή μόνο, γιατί είναι εθισμός. Πάμε λοιπόν σε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και επιστρέφουμε.

αγαπημένος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ στο Παλμό 96,5 που φυσικά ακούμε μόνο επιτυχίες. Θα σε πάω σε λίγο πιο μακριά. Συγκινητική αγκαλιά του Vin Diesel με την κόρη του Paul Walker στην προβολή για τα 25 χρόνια του Fast and Furious. Η Mido Walker βρέθηκε στην ειδική προβολή του Fast and Furious στις Κάνες. Λίγο πριν ξεκινήσει η προβολή, ο Diesel χαρακτήρισε την ταινία του 2001 ως την αρχή μιας λέξης. Και αυτή η λέξη είναι αγάπη. Μετά το τέλος της προβολής, η Mido Walker φυσικά απίθυνε σύντομη ομιλία με τη βοήθεια του Diesel, ο οποίος ανέφερε ότι η ίδια χαρακτηρίσε το cast πηγή δύναμης, ενώ της είπε πως ο πατέρας της θα ήταν πολύ περήφανος για εκείνη. Με τους δύο να αγκαλιάζονται, συγκινημένοι εν μέσω θερμού χειροκροτήματος, ήταν απίστευτη σκηνή. Όλοι κλάψαμε, όλοι συγκινηθήκαμε. Πάμε σε αγαπημένη Κέντι Γαρμπή και επιστρέφουμε.

Για σας μόνο λοιπόν κάνω τα πάντα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Palmo 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Και νικήτρια του διαγωνισμού είναι η Κυριακή Βικτόρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι καθημερινά δίνουμε δωράκια εδώ στο Palmo 96,5. Την εκπομπή θα την ακούτε κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5. Πάμε όμως να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο πριν σας αφήσω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε ελάχιστη κίνηση μόνο σε λεωφόρο Νίκης και στην 28η. Τα δυτικά μας έχουμε αρκετή κίνηση, η αλήθεια είναι, στην Λαγκαδά και στον Εύωσμο. Και φυσικά τα ανατολικά μας δεν ξέρω τι έχουν πάθει σήμερα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Όλγας. Αχ Θεέ μου, πώς να σας μιλήσω για αυτό το περιφερειακό που από πέρα έως πέρα είναι κατακόκκινος. Δεν έχω να πω κάτι. Μην πάτε από περιφερειακό απλά. Καλύτερα μέσα από την πόλη. Εγώ σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περνάτε τέλεια, να ξεκουραστείτε το σουκού, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψετε δρυμύτεροι όπως και εγώ τη Δευτέρα. Σας στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
9: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
10: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή μπάνγκαλο. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
11: Παλμός 91.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

96,5.

0: η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
15: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γιώσου τα μάτια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Παλμός 96,5.

0: Μος 96,5.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
6: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96,5.

τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Μα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
0: Lucky.
3: Τάκι.
0: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
0: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 48 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: σας πω. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Mega Shopping Park Γευγελή.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ανεβάστε την ένταση. Το Mix ξεκινάει τώρα. Για τις επόμενες δύο ώρες, οι μεγαλύτερες ξένες και ελληνικές επιτυχίες σε ένα δυνατό non-stop mix. Δύο ώρες μουσικές, χωρίς διακοπή, χωρίς όρια. By DJ Save Αναστασιάδης, όπως δεν τις έχεις ξανακούσει.

0: Είμαι ο DJ Save Αναστασιάδης και ακούτε Παλμό 96,5.
1: Μήπως το φιλί. Ακούτε Παλμό 96,5. Στα Dex, ο DJ Save

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δρομικά.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.